Μπόουντο Γράφ και Ρενιβάλα Βέσλια Κάς Γκόπι, ο Ρότοντάμ και Ρενιβάλη Ντουλαν Ράνι Σουράγνι, Τζονγκική Βιβάσον Σκάρ, Κολ Σενίτζερ Κοχονεβάλα Σέστη Μέικο, Ρι Βιβάσον Σκάρ και Πρόσπερ, Μάμα Ανίτα Χάρκισουν εν Παπα Τζέρι Γκόπι, Πιάρα Πιάρα Πίτα και Βάστη, Δίδι Καρίσμα Γκόπι, Τσότα Βάικλι, ο Σαμπί Λέρκεν και Τρεφσι, Μάμουκλι, Μπατανία Σουπκάμνα, Πιάρα Ντουλάρ και Σάτ Πέι Κρένσουνια.